0: Έλα, εμείς άλλα πελά, να μαμίδα εμείς άλλου ντουρεύει αλλά άλλο μπάγα τσελεγά ούντι δουπτικά πάντρα.
1: Αγγίδω την αρέα εντάτηκε σφίτα.